Πάτη κουνού, παραγιολόφι. Όπω ο κουλόνι του Σιραϊκού. Ηρεωμό, ηρεωγό. Όπου είναι και ο μόνο, όπου είναι και ο μόνο. Ιουσέφ Καμάλ, Ιουσέφ Καμάλ, παπά.